από του Μαριέν, μη με φεκιόν ταργέτσι. Από του Μαριέν, χάρια λέτε με γιόπ, γκαλαρουκομάτια χεσέκ, γκέμεν γιέι.

να φορτώ άμα του Μαριέν, μη με φεκιόν τα αργέτσι. Άμα του Μαριέν χάρι αλλά δεν με γιώπ, καλά ρουπα μάτια χεσέκ.

Μίλησε δεν που φέρει άλλο μετά να μην γίνει με σέτοιμα με ώρα πρεγνάνη. Κάτι σου λέει μην γίνει με τζίπνη μου γλάμι του γίνει σε κουμάτα. Αν δεν έχει ρημάνει σήμερα σαν πεντέν πάλι μου τσάτσα άλλα βαζίρι που πνιά. Που δεν φόβο μαντάρα σαν γολάμι του γίνει με κάτι σου πνιά. Μα δεν συνάγει κάνεις δύο κανεί ο φόβο του γίνει τσοκτήρι δεν κάτι. Είναι πισαφούντι δεν τα με άρα κάνει για τρόμα γούντα βάλτα. Nalo kemi dal de hande wuya jayna o farbo guwa wulu farbo guwa wulu o ngi ke dimadi he dimadi sapo tumadi umaru jam no haru fuga hadi so nan jigon dembe de jeldu man ta kalde dam debbo so woni gro bone yodi jigi ma hadi le bonna tay mi da kuma la kalde tam so wana ci holen melo besna ta ko jengel melo so yidum mo yida dum ta ko gando mbelo mo ne halla mo wara ta Allah ta ko gawo mbelo mo fa ta ko bi lati mbelo mo jibina fuutangi ta ko tuto do mbelo ne ranama ta ko demti do mbelo mo ranama ya be gimmi nyoro be jito dum ko cedo mo jemo ni haari Pues bueno, el grupo pone esa que sale, la mira el grupo de la